Διαθήκη μου πριν διαβαστεί ήταν ένα ζεστό άλογο, ακέραιο. Πριν διαβαστεί, όχι κληρονόμοι που περίμεναν, αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. Η Διαθήκη μου για σένα χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοτούλαπα. Από γραφιάδες, πονηρούς, συμβολιογράφους. Κόψανε φράσεις σημαντικές, ώρες κυμμένοι πάνω της με τρόμο. Εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς, τη νέα βουή στα δάση. Τον άνεμο τον σκότωσαν, τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα. Τώρα καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός που πνίγει. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Κι εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παραιτήσεις. Αποφωνεί

pendes quilipinas meni, mia zoi vasanismeni, mesa se vicies che yuha valane che nuia ruha. Che me giortini foresia, vican na panevolta stu paradisu ti volta, piso ti baia ecclesia. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

Πέντε πίνας μένει σκύλη στο παράδι σου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγει χαράξει του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

Από το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού, μια καταιγίδα. Και από της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό,

Θα βάλω στο λαιμό μου την κιθάρα και δίπλα από τη Λία θα σταθώ. Και απόψε εδώ στο τσάι στη Σαχάρα μια ιστορία

Στους καταράχτες της ΕΔΕΜ βαφτίστηκα και ορκίστηκα. Η θεωρία του πνεύματος τη σάρκα να σαρώσει. Τους πόθους μου φυλάκισα, τα κύτταρα θωράκισα. Πριν τα μεθύσει ο Διόνυσος και η Εύα τα αναλώσει. Ζει

ορφανεμένα κύματα, βουβά παραλυρήματα. Όταν κλαδεύεις το ένστικτο μαραίνεται η φύτρα, πλαγιάζοντας μ' αυθαίρετες φιλοσοφίες αδιαίρετες. Ξέρνας το γάλα που έσταξε στον όμφαλο η μήτρα. Ζημιά στα όρια, ζημιά στα μόρια, ζημιά. Ζημιά στην πρώτη ύλη. Φωτιά στα χρώματα, φωτιά στα αρώματα, φωτιά και από

σκουριά κι άλλη μοίρα η μοναξιά. Το χάδι αφήνει μελανιά πέρα από το μπλε του ορίζοντα. Απόλυτη ευθεία. Ο μύθος ψάχνει απόδραση και το κορμί μια όαση. Όπως το ξάρτη του Άραγκον μετά από τρικυμία. Ζημιά και απόλυτη γαλήνη. Φωτιά.

Παραμονεύει στη στροφή, νύχτες περίεργες δίχως αρχή, δίχως σκοπό, υπόσχεση για

ματιά μετρημένα, γλιστρώ αθόρυβα βουβά. Πιάνω το χτύπο σου μες στο σκοτάδι, τα μάτια σου θυμάμαι και πονώ, τα μάτια σου

το βορρά στο νότο πήγαινε. Στην Αθήνα σφύριζε πάντοτε μία φορά και εμείς μετρούσαμε κι άλλο μήνα. Με τα παράθυρα φωτισμένα σαν φίλμ που τρέχει και δείχνει εσένα ξένους τους ξένους, βία εφηβείας, σινεμασκόπ της επαρχίας. 20 μέτρα από το σύρμα και μια ζωή. Απ' τη ζωή ο Χάρης βλέπει το φως σαν κύμα, ή να πνιγεί ή να καεί.

μέρες γλίτωνε, Τετάρτη έφυγε. Μέχρι το Σάββατο τον είχαν φέρει. Πώς το φαντάστηκε, σκουπίδι φύτρωνε στο πρώτο του άψυχο καλοκαίρι. Μέρες παλεύαμε για να του πάρουμε ένα του γέλιο, να μας γλιτώσει. Κανείς δεν το έλεγε, μα όλοι φοβόμασταν μήπως το τρένο του εμάς σκοτώσει. Δεν πίστευε πως κάποτε όλα αυτά θα τέλειωναν. Βουνά από μερόνυχτα υψώνονταν μπροστά του. Μόνο σε μια ζεστή αγκαλιά στο γρήγορο όνειρό του πήγε να σώσει την καρδιά και έχασε το μυαλό του. Σταμάτησε να μας μιλά, μόνο του στίχους σκάλιζε και το μυαλό του τάιζε τα άγρια.

ώρες που βραδιάζει, ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε, για τα κρυφά της μυστικά ξανά ρωτούσε.

0: cara, coro. Coro.
1: Δύο ευρώ την πάρετε, παιδιά. Ό,τι πάρει με δύο, ορίστε. Όλα 2 ευρώ. 2 ευρώ.
2: 2, 3, 10.
1: Έλα με δύο.
2: Παρακαλώ.
3: 70 λεπτά το μάτι, σε κάτι, ρε.
0: 1 ευρώ.
4: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
5: Χαμογελάστε. Χαμογελάστε. Και το πρόγραμμα από όλο κέφι και ρυθμό. Χαμογελάστε, ωραία. Χαμογελάστε. Και πριν να ξημερώσει, θα έρθει το κέφι αγκαλιά με δυο θεότρελα φιλιά. Νέα πνοή να δώσει.
6: Χαμογελάστε, κυρίες και κύριοι. Ακόμη και αν...
7: Στέψαμε σε

Αναστολές παρήσακτες και αισθήματα ενοχής. Θα τα πετάξω στη φωτιά μήπως και βρω το φως μου. Και από όλους σας τους πάνσοφους.

Πάει καιρός που έπαψα εγώ να τα ρυθμίζω. Τώρα η πορεία χαράχτηκε.

μήνα, το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά

πιαστείς σαν είδα σωτηρίας. Λωρίγια εκεί που είναι ο καπνός, σημείο αφετηρίας.

Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκους στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκοπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μάγικες, τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέκινα και μουσακά της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει και μόναχα σαν γυάλι.

Πότε αλίγιστος και πότε χάρτινος, από τα θαύματα του κόσμου εξαρτημένος. Λότες ανήσυχες σκαλίζουν τα χωράφια,

Όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν, μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπιώνει.

έχει αδάμαστα θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λοχήσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά θα φτερεί.

μέσα στο στόμα μου σαπίζει το φιλί. Φεύγεις και παίρνεις φως μου την Ανατολή. Τις αναμνήσεις δεν τολμάω να τις δω. Αν με ζητήσεις να το ξέρεις θα με δω. Το πάθος έλειωσε τα κερινά φτερά μου. Στην παραλία σου θα πνίξω την καρδιά μου.

Εσύ μου λες γιατί με θες το κινητό σου. Μπροστά πηγαίνει η ζωή για το καλό σου. Να επιστρέψεις πια ξεκόλλησα από μένα και να φυτέψεις δυο δεντράκια στα καμένα. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά σου. Στην παραλία μου μην πνίξεις την καρδιά σου. Το πάθος έκαψε τα κερινά φτερά.

χωρίς σκουπιά, κατάρτια προορισμών. Δεν θα σωθώ στου χωρισμού την τρικυμία. Φίλοι να μείνουμε, μιλάμε για ουτοπία. Το πάθος έλειωσε τα κέρινα φτερά μου. Βαθιά στο λάθος σου θα πνίξω την καρδιά μου. Το πάθος

palabras rancias. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.

καραγίζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.

Ποδηλάτες πάνω στα σπασμένα ποδήλατα είναι άγγελοι από τον ουρανό που προσπαθούν αιμάταια να έρθουν ανάμεσά μας για να μας μεταφέρουν μηνύματα φίλων και εχθρών που ξεχαστήκαν από τον άλλο κόσμο. Μα τα σπασμένα ποδήλατα δεν κυκλοφορούν. Μόνο ο διπόρος ακούει τις φωνές των ξεχασμένων και τις γυρνάει σε μουσική. Έτσι καθώς περιδιαβάζει από τη νύχτα ως το πρωί.

8 Αυγούστου και οι σκιές γλιστρούν ως εδώ. Ένα πάθος που δεν λέει να κοπάσει ξαποσταίνουν στα έρημα ντοκ. Η σελήνη τους παίρνει αγκαλιά και καλπάζουν σε ένα άγριο χορό. Τα γυμνά τους κορμιά στου ουρανού τα θλιμμένα σοκάκια στράφτουν, στο μουράγιο τα σάπια νερά.

έγνωση βροχή σβήστηκαν με μια στα μονοπάτια που οδηγούσαν στους κήπους της καρδιάς, στους κήπους μιας μεγάλης αγκαλιάς που οδηγούσαν

Στεκόσουν στην πόρτα και εξοφυσούσε. Το μπλε σου παλτό στα χέρια κρατούσες. Στο τζάμι βροχή, η δάτινος δρόμος στα μάτια κυλούσε. Το ρίμελ και ο χρόνος κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα. Οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν και τα ταρένα

δρόμους βροχής. Έξω η πόλη κοιμάται, οι σκιές δραπετεύουν. Στα άδεια σοκάκια γλιστρούν και χορεύουν. Τους νιώθω και πάλι να επιστρέφουνε μόνοι, με βήματα αργά καθώς ξημερώνει. Κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα, οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν.

καιρός και έχεις ξεχάσει πως είναι να μένεις ενώ έχεις χάσει. Τα χρώματα γύρω σου ακίνητα μένουν, στον τοίχο οι ρόγμες σιωπούν και επιμένουν. Οι κουρτίνες θροίζουν ένα τραγούδι παλιό, μια βραχνή ραγισμένη φωνή στο μυαλό οι στροφές αντυχεί.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου

Φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα, κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

ακούσα στη νύχτα στη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα από τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίσεις.

Πάτι απάτητο απ' τα βλέφαρα διώξε τον ύπνο. Φύλα τους προδότες σου στο δίπλο. Χάραξε.

Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου τα δέντρα. Έχουν στον ώμο τους την κάπα τους ρηχτή και σβήνουνε τα λόγια τους στην πέτρα. Τότε χορεύουνε στον κήπο και οι ελιές με τα παλιά τα μαύρα μεσοφόρια. Μες στους καθρέφτες οι αγάπες οι παλιές γυμνές φοράνε ξένα από φόρια. Τις νύχτες μπαίνει στην κάμαρα η βροχή.

στον κάμπο τα λέτρια κεφαλή και τα τραγούδια σαν καράβια τσακισμένα. Τα σκιάχτρα σκιάζουν απόψε οι τρελοί.

αυτές τις μαγεμένες. Τα βράδια αφήνω την πόρτα μου ανοιχτή και μπαίνουνε στο σπίτι μου.